0: Φωτογράφηκα.
1: Δεν
0: πειράζει, συγγνώμη.
1: Α, ναι.
2: Ξέρεις τι είναι? Στην εξορία της προσωπικής σου φυλακής. Απομακρυσμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Μέσα σε μια προσωπική μαύρη.